Προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γέρο.

0: Ήταν ένας ολόκληρος θρύνος. Ολόκληρος θρύνος.
1: Θρύνος.
0: Θρύνος, κλάμα.
1: Цела та, да тако кажем, Катунакија и цела та област била је у ствари у плачу.
0: По Агиос Ефремо Катунакиотис моно се дио литургијес δεν είδαν τη χάρη της μεταβολής των Τιμιοδόρων.
1: Σβέτη Ефρεμ Κατουνάκιισκη, ο τσέλων σβόν ζιβότου, το και σλούζιο, σάμω δύο πούτα, νίε όσετη ο πλάγοντατ Духа Светога приликом претварања дарова. И зашто и није видео благо?
0: Катекне дио епископос.
1: Осудживао је двојцу епископа.
0: Не, кафантастите оди кио литургос итан.
1: Замислите сада, био је служител, опосебан. Али и оци који су били са њим, били су изузетни, зато што су били борци, били су...
0: Και ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής φέρεται σήμερα ως ανακαινιστής του συγχρόνου αγιορετικού μοναχισμού.
1: Σβέτη Ιωσήφ Ησυχαστής σμάτρα σε δάκλε ομνόβιτελεμ σαβρεμένων μονάσκων
0: ζωτών. Γιατί επανέφερε την αδιάλειπτον ευχή.
1: Σάμο σμπογ τόγα στο επόνοβο βράτη ο νέπρεστανου μόλιτου, δάκλε.
0: Γι' αυτό νομίζω το σύνθημα του παππού μας του Ιωσήφ του Ησυχαστού, γι' αυτό και Ησυχαστής, είναι υπακοή, ευχή και Θεία Κοινωνία.
1: Zato mogli bismo da kažemo da su tri neka glavna stvari koje je starac Josip doneo, poslušanje, molitva i liturgija.
0: To je sjajno.
1: To je jako važno.
0: Γι' αυτό βλέπετε ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς. Μας έλεγαν εκεί οι αδερφές που πήγαμε.
1: Zato je Sveti Justin Popović govorile su im sad sestre kad su bili u posjeti.
0: Έλα στο μοναστήρι μας εφόσον σε καταδιώκουν.
1: Govorili su mu, ajde dođi kod nas u manastir pošto te goni.
0: Θα έρθω μια προϋπόθεση.
1: Doći ću, kaže, pod jednim uslovom.
0: Θα μου επιτρέπετε να λειτουργώ κάθε μέρα.
1: Dozvolit ćete mi da služim svaki dan.
0: Αυτό είναι.
1: To je.
0: Γι' αυτόν ο γέροντας σεβασμιότατε, επειδή είναι και ιερείς εδώ.
1: Zato vaše visokopresveštenstvo starac je govorio, a pošto su tu sveštenici, kaže mi jeromonasi,
0: estesi don delumeno,
1: estesi
0: don delumeno nisto mistilo.
1: Trebamo da imamo osjećaj onoga šta se dešava kada služimo.
0: Ale ga ne arhisi na... Βιώνετε η αίσθηση της χάριτος στη Θεία Λειτουργία.
1: Αλλά δεν πισμό πότσιλι δεν το μπιάμω ή δεν το ζήβιμο τάι όσοι τσάι πλάγοντατη να λειτουργεί.
0: Τελείως ειρηνική.
1: Σερτσε μόρα μπίτι ο πότμονο στη
0: μία. Και να μην κολλά στην καρδία του ανθρώπου και δι του μοναχού κάθε τι που λέγεται ανθρώπινο, που λέγεται γήινο.
1: И да се никада не лепи за срце jednog monaha ništa što je ovo zemaljsko, ništa, ono što je prolazno i ono što nas удалју од Бога.
0: И симасија.
1: То е јако важно. Врло важно.
0: Ја авто влепете ке, ја авто лео ке ја тус Јераапостолос, по ме кале ја да се кануме Јераапостоли.
1: Зато често, када га зову да говори о мисионарин,
0: ја тихи, ја нине автоклитос.
1: Мисионар неће успети ако е самозван, ако е сам...
0: Не тепи тихи, ја на авто схедијази.
1: Neće uspjeti ako sam pravi planove.
0: Εάν δεν παραδοθεί εξ ολοκλήρου εις τον Θεό.
1: Neće uspjeti ako se u potpunosti ne preda Bogu.
0: Γι' αυτό και ο Κύριος ως Ιεραπόστολος.
1: Zato je Hristos rekao kao misionar.
0: Ότι λόγω μου ακούν.
1: Onaj koji moju reč sluša.
0: Και πιστεύουν το πέμψαντίμε.
1: I veruje onome koji me je poslao.
0: Ο Κύριος ήταν πεμπόμενος.
1: Χριστός je bio poslat.
0: Δεν ήταν αφιαυτού ως άνθρωπος.
1: Nije došao sam od sebe kao čovjek.
0: Έχει σημασία.
1: Το jako важно.
0: Γι' αυτό και οι πατέρες αντιδρούσαν, έκλεγαν.
1: Zato su starci.
0: Δεν ήθελαν ιδιαίτερα αρχιεροσύνες.
1: Zato su se bunili i govorili, nisu hteli da budu
0: i
1: služitelji.
0: Η μεγάλη ευθύνη είναι αυτό.
1: Znali su kakva je odgovornost biti služitelj oltara Božijeg. Starac kaže, šta kaže visokoprosvećeni, ako nema pitanja, da idemo, ako dozvolite.
2: Ja sam uveren da još ima puno

0: tu sine na tas grafas.
1: I zato što se god više pokoravamo i što god više smo poslušni, sve je veća blagodat.
0: Και αρχίζει ο μοναχός και με το διάνοιγμα του νόστου του βόσκει και ψηλαφά την γένωση του Θεού Λόγου.
1: И онда монах тај негов мозак и ум почиње да се напаса вечним речима логоса.
0: Ο γέροντας ο Ιωσήφ
1: Starac Josif,
0: se kate liturgije,
1: na svakoj liturgiji,
0: era po 30 hronja, posa
1: više od 30 godina,
0: bazitu,
1: koliko sam ja za njim,
0: den don ekinonisa iodate horis ogi dakri aplos, ligmus.
1: Nikada ga nisam pričestio, a da nije prolivao suze, ne samo suze, nego...
0: Ke tu elega, jeronda ti ehis ke kles, pez mas kles.
1: Ja pitao sam ga, starče, šta imaš pa plaču, zašto plačeš?
0: Ulej, pedi mu, Μόλις πει ο ιερεύς, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: А он отговаривал, дете мое, чим свещеник каже благословено царство Отца и Сина
0: Святого.
1: Отвара ми се еден простор,
0: еден... Και μου ερμηνεύεται η κένωση του Θεού Λόγου.
1: И объяснява ми, тумачи ми испражнение, кенозу, понижение Бога
0: Логоса.
1: И сваки пут на различит начин ми то тумачи.
0: И авто, надельфи му, емис и монахи,
1: због тога, браћо, ми монаси,
0: вас перемени и телиотита.
1: Нас очекује и требамо да тежимо совршенству.
0: Тели гинесте, катос ке опатири мон телиос ести.
1: Савршени будите, као што је савршен Отац мој небески. Треба да следујемо нашим оцима.
0: Όπως είπαν οι ποτασόμεθα και να αναφερόμεθα στους γέροντες.
1: Да се покоравамо и да следујемо своим старцима.
0: Ο μοναχός που αρχίζει έστω και ένα ποτήρι να βάλει στο κελί του κρυφά από τον γέροντα.
1: Μόναχος που μακάρ jednu čašu vode sakrije od starca i odnese u svoju keliju.
0: Ήδη ο διάβολος έκανε σταθμόνι στο κελί του.
1: Već je tad đavo napravio stanicu u njegovoj stanici.
0: I zato prosegite.
1: Zato pazite. Ništa nemojte da imate tajno od starca.
0: Opća energija sa skanini na nesfragizmeni biti nevlogija.
1: Koju god da imate pomisao i energiju, uvijek da bude potvrđena blagoslovom starca.
0: Prina po trija hronja peripu.
1: Pre tri godine, otprilike.
0: Idan je monastir kato stin Peloponiso.
1: Bio sam u jednom manastiru dole na Peloponezu,
0: na Jugočku. I estilo gerondas dio adelfus na pane istin boli, din godini boli.
1: I starac je poslao dvojicu monaha da idu u taj najbliži gradić.
0: Epistrefondas, epistrefam jo grigora.
1: Vraćajući se, vratili su se malo brže.
0: Και λέει ο ένας τον άλλον, δεν πάμε και στο σπίτι του γνωστού μας, θα χαρεί ο γέροντας, δεν πήραμε ευλογία. Αλλά θα χαρεί ο γέροντας άμα του το πούμε.
1: I ovaj predložio jedan od braća, kaže, pa ajde, pošto smo ranije završili, ajmo da svratimo kod nekog tu prijatelja našega, obradovat će se, a kad kažemo starcu, neće se on rastužiti, neće biti protiv toga. I otišli su sa tog glavnog puta ka manastiru, svratili su, čim su skrenuli da idu, pali su niz provaliju, niz neku liticu i obojica su poginuli.
0: Γι' αυτόν να προσέχουμε
1: zato da se pazimo
0: και υποσχέσεις που εδώσαμε
1: i poslušanja, obećanja koja smo dali da ih se sećamo da bismo Gospodu dovoljili
0: να αποτελούμε φως
1: da bismo postali svetlost
0: ούδυνατε πόλεις επάνω όρους κρυβήν επάνω όρους κυμένη.
1: Ne može se na grad na gori sakriti. I vraćam se ponovo na ono događaj sa starcem Sofronijem.
0: O logos mas, i parastasi mas, i parusije mas.
1: Naša reč, naše prisustvo, naše parastasi, pojava,
0: να είναι Πηγή εμπνεύσεως για τον κάθε αδελφό μας.
1: Da uvek bude izvor nadahnuća za svakog čovjeka.
0: Μόνον εάν αγαπούμε τον Χριστό.
1: Samo ako Hrista volimo.
0: Τότε το βλέμμα μας.
1: Naš pogled će.
0: Η κίνησή μας.
1: Naš pokret.
0: Θα είναι μια μαρτυρία Ιησού Χριστού.
1: Biće jedno svedočanstvo o Isusu Hristu.
0: Διαχέεται σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων που μας περιτριγυρίζουν.
1: Koja će se razlivati po srcima svih ljudi koji nas okružuju.
0: Εξάλλου ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ένας μεγάλος Άγιος,
1: Među ostalog, Sveti Serafim Starovski, svetitelj veliki, je govorio vrlo lepo.
0: Apoktise την ειρήνη του Χριστού μέσα σου.
1: Steci mir u srcu svome, mir Hristov.
0: Ποια είναι η ειρήνη του Χριστού?
1: A koji je mir Hristov?
0: Ο Χριστός είναι στην ειρήνη μόνο.
1: Χριστός είναι naš mir.
0: Και τότε χωρίς να το καταλάβεις.
1: I tada ćeš bez da to shvatiš, bez da budeš svestan toga.
0: Αυτοί που σε πλησιάζουν oni, θα βρουν την ειρήνη του Χριστού κοντά σου.
1: Oni koji ti budu prilazili, koji budu blizu tebe, pronaći će i oni mir Hristov, shvatit će šta je mir.
0: Την ευχή σας.
1: Vaše molitve tražim, blagoslovite.

0: μόνο σε δύο λειτουργίες δερίδεν τη χάρη της μεταβολής των τιμιοδόρων.
1: Sveti Jefrem Katunakijski u celom svom životu dok je služio samo dva puta nije osjetio blagodat Duha Svetoga prilikom pretvaranja darova. I zašto nije vidio
0: blagodat?
1: Osuđivao je dvojicu episkopa.
0: Ne, kafantastiti odi, kio liturgos itan?
1: Zamislite sada, bio je služitelj,
0: poseban,
1: ali i oci koji su bili sa njim bili su izuzetni zato što su bili borci, bili su
0: molitvi.
1: Sveti Josif Isihasta smatra se dakle obnoviteljem savremenog monaškog
0: života
1: samo zbog toga što je ponovo vratio neprestanu molitvu, dakle
0: Γι' αυτό νομίζω το σύνθημα του παππού μας, του Ιωσήφ του Ησυχαστού, γι' αυτό και Ησυχαστής, είναι υπακοή, ευχή και Θεία Κοινωνία.
1: Zato mogli bismo da kažemo da su tri neka glavna stvari koje je starac Josip doneo, poslušanje, molitva i liturgija.
0: To je sjemantiko.
1: To je jako važno.
0: Γι' αυτό βλέπετε ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς. Μας έλεγε εκεί οι αδερφές που πήγαμε.
1: Zato je Sveti Justin Popović govorile su im sad sestre kad su bili u posjeti.
0: Έλα στο μοναστήρι μας εφόσον σε καταδιώκουν.
1: Govorili su mu, ajde dođi kod nas u manastir pošto te goni.
0: Θα έρθω μια προϋπόθεση.
1: Doći ću, kaže, pod jednim uslovom.
0: Θα μου επιτρέπετε να λειτουργώ κάθε μέρα.
1: Dozvolit ćete mi da služim svaki dan.
0: Αυτό είναι.
1: To je.
0: Γι' αυτόν ο γέροντας σεβασμιότατε, επειδή είναι και ιερής εδώ.
1: Zato vaše visokopreosveštenstvo starac je govorio, a pošto su tu sveštenici.
0: Εμείς ιερομόναχοι λέει.
1: Kaže, mi ιερομονάσι.
0: Αίσθηση των τελουμένων.
1: Αίσθηση
0: των τελουμένων στο μυστήριο.
1: Trebamo da imamo osjećaj onoga šta se dešava kada služimo.
0: Αλλά για να αρχίσει να βιώνεται η αίσθηση της χάριτος στη Θεία Λειτουργία.
1: Αλλά δεν πισμό πότσιλι δεν το μπιάμω ή δεν το ζήβιμο τάι όσοι τσάι πλάγοντατη να λειτουργεί.
0: Τελείως ειρηνική.
1: Σερτσε μόρα μπίτι ο πότσιλι.
0: Και να μην κολλά στην καρδία του ανθρώπου και δι του μοναχού κάθε τι που λέγεται ανθρώπινο, που λέγεται γήινο.
1: I da se nikada ne lepi za srce jednog monaha ništa što je ovo zemaljsko, ništa, ono što je prolazno i ono što nas udalju od Boga.
0: I simasija.
1: To je jako važno. Vrlo važno.
0: Γι' αυτό βλέπετε και γι' αυτό λέω και για τους Ιεραποστόλους που με καλή διά της κάνουν Ιεραποστολή.
1: Za to često kada ga zovu da govori o misionarinu.
0: Δεν θα επιτύχει εάν είναι αυτόκλητος.
1: Misionar neće uspeti ako je samozvan, ako je sam.
0: Δεν θα επιτύχει εάν αυτό σχεδιάζει.
1: Neće uspjeti ako sam pravi planove.
0: Εάν δεν παραδοθεί εξ ολοκλήρου στον Θεό.
1: Neće uspjeti ako se u potpunosti ne preda
0: Bogu. Γι' αυτό και ο Κύριος ως Ιεραπόστολος.
1: Zato je Hristos rekao kao misionar. Onaj koji moju reč sluša.
0: Και πιστεύον το πέμψαντί με.
1: I veruje onome koji me je poslao.
0: Ο Κύριος ήταν πεμπόμενος.
1: Χριστός je bio poslat.
0: Δεν ήταν αφιαυτού ως άνθρωπος.
1: Nije došao sam od sebe kao čovjek.
0: Έχει σημασία.
1: To je jako važno.
0: Γι' αυτό και οι πατέρες αντιδρούσαν, έκλεγαν.
1: Zato su starci.
0: Δεν ήθελαν ιδιαίτερα αρχιεροσύνες.
1: Zato su se bunili i govorili, nisu hteli da budu
0: i
1: služitelji.
0: Η μεγάλη ευθύνη είναι αυτό.
1: Znali su kakva je odgovornost biti služitelj oltara Božijeg. Starac kaže, šta kaže visokoprosvećeni, ako nema pitanja, da idemo, ako dozvolite.
2: Ja sam uvjeren da još ima puno pitanja,
1: ne, sigurno su
2: ali sa ovim se ne završava ovo naše današnje sabranje, ono će se samo nastaviti, treba da imamo volje, da imamo strpljenja. Starac nas je